0: Δεν μια για απαντήσει σε κάθε. Σε γυαλί στα τσετέρα.
1: Τι μαγιά σου κέσαι.
0: Τι μαγιά σου κέσαι.
1: Δεν θα ανοιχθώ σε για μένα μαγιά ή μυαλά.
0: Δεν θα ανοιχθώ. Μπορεί να ανοιχθώ. Δεν θα ανοιχθώ. Δεν θα ανοιχθώ.

0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένετ. Εναχέμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.